Έπεσε νωρίς που να με βρεις. Εγώ απόψε που να ψάξω. Στο δρόμο δυο περαστικοί και από τον μπαρ τη μουσική. Στην πόλη σύννεφα καπνού

μέσα στο παλτό της μοναξιάς την κύβωτο. Στο τζάμι γράφεις με βροχή και την ψυχή μου κάθε νύχτα βασανίζεις. Δεν βρίσκω λόγια να κρυφτώ από το κρυμμένο με αυτό. Θέλω να σε δω. Αχ, πες μου πως μπορείς που νύχτωσε νωρίς

Έχω κάνει τη νύχτα μέρα και δεν με νοιάζει. Ρίξε άλλη μια σφαίρα, η καρδιά δεν τρομάζει. Έχεις

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά.

κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

μου σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω με

Κρυβόμουν πίσω από τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω.

κι εγώ φοβόμουν να μην πέσεις πουθενά. Και τώρα τρέχεις μες στους δρόμους του πλανήτη

Εγώ απόψε που να ψάξω στο δρόμο δυο περαστικοί και από τον μπαρ τη μουσική. Στην πόλη σύννεφα καπνού

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι. Πάλι ανάβω ένα τσιγάρο να σε

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: You're listening to Grecian Echoes with host Ted Dimitriadis on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
2: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης «Η Φωνή της Ορθοδοξίας», η οποία τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Σκοπός μας είναι να σας φέρουμε την ορθή ερμηνεία της Αγίας Γραφής, ως και τα δόγματα και τις παραδόσεις της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος Κουλιάνος. Στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, ο Ιησούς Χριστός μας λέει για ένα συμπόσιο γάμου και πώς μπορεί να συγκριθεί με τη Βασιλεία των Ουρανών. Τι ακούμε σε αυτή την παραβολή του Κυρίου? Ο Ιησούς Χριστός είπε ότι η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με ένα βασιλιά που έκανε το γάμο του γιού του και όταν κάλεσε αυτούς που προσκλήθηκαν δεν ήθελαν να έρθουν. Μετά από αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες των δούλων του για να τους φέρουν στο συμπόσιο, ο βασιλιάς απογοητεύτηκε. Είπε ότι οι πρώτοι προσκαλεσμένοι δεν φάνηκαν άξιοι και τους έστειλε πίσω να καλέσουν οποιονδήποτε άλλον ήταν διαθέσιμος. Στο τέλος της παραβολής δηλώνει μια πολύ σημαντική φράση και λέει: «Γιατί πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως οι εκλεκτοί». Αδέλφια μου εν Χριστώ, είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι κάθε φορά που ο Ιησούς Χριστός μιλάει με παραβολές, μιλάει για μια ιστορία και τη σχέση με το Θεό και το λαό του, όπως συνέβη, όπως είναι και όπως θα είναι στο μέλλον. Ο βασιλιάς της παραβολής αυτής είναι ο Θεός Πατέρας και η γιορτή του γάμου είναι για τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, αναφέρεται μεταφορικά με αυτόν τον τρόπο έκφρασης, όπως ο νυμφίος. Βρίσκουμε αυτή την αναφορά πάλι, σαφώς, στις πρώτες μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, όπως κάνουμε και εδώ για να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ποιος εισέρχεται στη Βασιλεία των Ουρανών? Όπως ακούμε στο Ευαγγέλιο, οι εκλεκτοί, εκείνοι που κάλεσαν για πρώτη φορά, ήταν οι Εβραίοι. Ήταν οι πρώτοι που προσκλήθηκαν από τον Μωυσή. Αμέσως μετά πάλι κλήθηκαν από όλους τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, που δεν τους έπεισαν ότι ο βασιλιάς έρχεται και ότι πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο της ζωής τους. Τέλος, η τρίτη έκκληση στο συμπόσιο αντιπροσωπεύει τους Αποστόλους που στάλθηκαν στη γη των ειδωλολατρών, σε εκείνους που δεν είχαν προσκληθεί αρχικά, αλλά καλούνται τώρα. Όλοι οι άνθρωποι από κάθε γενιά, σύμφωνα με την παραβολή, έχουν κληθεί. Ως εκ τούτου λέει, γιατί πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως οι εκλεκτοί. Τότε, ποιος εισέρχεται στη Βασιλεία των Ουρανών? Ας θυμηθούμε ότι ο Κύριος πήγε στη γη των ειδωλολατρών, οι οποίοι ήταν άνθρωποι που βρίσκονταν στο σκοτάδι και ήταν ασεβείς, έχοντας άγνοια του Θεού. Οι Εβραίοι, επίσης, κάτω από τη σκιά της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί πίστευαν ότι όλα ήταν εντάξει και αρνήθηκαν την έλευση του μεγάλου φωτός του κόσμου, του Μεσσία, του χρησμένου, του Ιησού Χριστού. Και καθόντουσαν επίσης στο σκοτάδι, κάτω από πνευματική άγνοια. Η έκκληση του Άγιου Προφήτου Ιωάννου του Βαπτιστού, του οποίου τη μνήμη ερωτάσαμε πριν από λίγες μέρες, ήταν για μετάνοια και ήταν η ίδια έκκληση που είχε ακούσει ο λαός τόσες φορές πριν από όλους τους μεγάλους προφήτες, που ζητούσαν από όλους να αλλάξουν τη ζωή τους και να ακολουθήσουν τις εντολές και τους κανόνες του Θεού. Ποιος εισέρχεται στη Βασιλεία των Ουρανών? Και πάλι αυτό είναι το βασικό ερώτημα που πρέπει να είναι στο μυαλό μας κάθε μέρα. Η απάντηση

Καλημέρα, ακούτε την ελληνική ήχο. Μην ξεχνάτε, για αφιερώσεις, διαφημίσεις, εκδηλώσεις, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 781-545-5757. Μην ξεχνάτε, ελληνική ήχο.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για την θεραπεία του παράλυτου, ξεκινήσαμε τουλάχιστον να μιλάμε για αυτόν και θα ήθελα σήμερα να συνεχίσω τις σκέψεις μου πάνω στο ίδιο θέμα. Θυμάστε, είχαμε πει ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν 38 ολόκληρα χρόνια ασθενής. Όταν λοιπόν ο Ιησούς το ρώτησε «Θέλεις να γίνει καλά», αντί να απαντήσει «Ναι, θέλω», άρχισε να παραπονιέται και τονίσαμε πως εδώ ακριβώς βρίσκεται το μεγάλο του λάθος, όπως συχνά και το δικό μας. Δηλαδή, μας κυριεύει η απελπισία, μας παραλύει μία στάση η οποία πολύ απλά μας πείθει ότι τα πράγματα, οι δυσκολίες, τα προβλήματα ποτέ δεν θα αλλάξουν στην ζωή μας. Μιλήσαμε γι' αυτό και θα ήθελα σήμερα να αναφέρω ότι ο άνθρωπος της ιστορίας μας, πέρα από το πρόβλημα αυτό που είχε το μεγάλο, έχει και κάτι πολύ όμορφο να μας διδάξει. Από τη μία λοιπόν είναι αξιολύπητος, από την άλλη όμως θα τολμούσαμε να πούμε ότι είναι αξιοθαύμαστος. Παρόλη την απελπισία και την απογοήτευσή του, κρατούσε μία λαμπάδα, η οποία ναι μεν τρεμόσβηνε, αλλά ήταν ακόμη αναμένη. Είχε μέσα του κάποια μικρή ελπίδα. Είχε την ελπίδα ότι κάποια στιγμή αυτός μπορεί να είναι ο επόμενος και σίγουρα αυτή η ελπίδα ζωήρευε και δυνάμωνε κάθε φορά που έβλεπε έναν άλλον συνάνθρωπό του να θεραπεύεται. Αν δεν είχε αυτήν την ελπίδα, θα τα παρατούσε και δεν θα ερχόταν ξανά σε αυτόν τον τόπο προσδοκώντας τη θεραπεία του. Δεν θα το έκανε αυτό για τόσα πολλά χρόνια. Η υπομονή, η καρτερικότητά του είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη. Μας θυμίζει κάποιον άνθρωπο που ίσως γνωρίζουμε, που για χρόνια είναι ασθενής και μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία, αλλά δεν το παρατά, δεν κάνει πίσω, δεν απελπίζεται. Ξέρετε, ο Θεός πάντοτε ξεκινάει με αυτό που έχουμε για να μας δώσει αυτό που χρειαζόμαστε, έστω και η πίστη μας που συχνά μοιάζει με ένα μικρό κόκο. Πήρε ο Κύριος μας τη ράβδο του Μωυσή, τη σφενδόνα του Δαβίδ, την βάρκα του Πέτρου, την βελόνα της Δροκάδος και αυτό είναι το υλικό που χρησιμοποιεί για να πραγματοποιήσει μεγάλες νίκες και να ευλογήσει εμάς τα παιδιά του. Οι μεγαλύτεροι ήρωες της Αγίας Γραφής έγιναν ήρωες όχι εξαιτίας του χαρακτήρα ή ακόμα και των χαρισμάτων τους, αλλά λόγω της μεγάλης και γνήσιας πίστης που είχαν προς το πρόσωπο του Θεού. Η ελπίδα, αγαπητοί φίλοι, κάνει δυνατή την καρδιά στις δυσκολίες, διαλύει την απόγνωση και στις μεγαλύτερες αντιξοότητες της ζωής φτερώνει την ψυχή. Η ελπίδα στο Θεό, λέει η Γραφή, ότι είναι σαν άγκυρα της ψυχής, είναι ασφαλής και σταθερή, γιατί δεν στηρίζεται πάνω στη γη ή σε κάποιο άλλο αντικείμενο, αλλά εισέρχεται στον ουρανό και ποτέ δεν διαψεύδεται. Η ελπίδα είναι πραγματικά θείο δώρο. Ανάβει ένα κερί μέσα στο σκοτάδι. Φροντίζει για το καλό του κόσμου αντί να θρηνολογεί για τη συμφορά. Ανοίγει πόρτες που τις κλείνει η απελπισία. Ανακαλύπτει τι μπορεί να γίνει αντί να γκρινιάζει με ψημυρί για το τι δεν γίνεται. Η ελπίδα θεωρεί τα προβλήματα μεγάλα ή μικρά ως ευκαιρίες για αγώνα. Η ελπίδα βάζει στόχους, προχωρά όταν θα είναι εύκολο να υποχωρήσει. Δεν αγαπά τις αυταπάτες, ούτε υποχωρεί στην αντιξοότητα. Δέχεται τις παρανοήσεις ως ευκαιρία για άσκηση, τόσο στην υπομονή όσο και στην αγάπη. Η ελπίδα δεν χάνει ποτέ το θάρρος της, διότι γνωρίζει ότι ο Θεός είναι μεγάλος και παντοδύναμος. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αντί να παραπονιόμαστε για αυτά που δεν έχουμε, ας αρχίσουμε με αυτό που έχουμε, την πίστη μας, που σύμφωνα με τον Άγιο Λόγο του Θεού όλοι οι αναγεννημένοι χριστιανοί την έχουν, είναι φυτεμένοι στην καρδιά μας από τον Θεό και με την πίστη αυτή που μας δίνει ο Θεός καλούμαστε να γαντζωθούμε
πάνω στις υποσχέσεις του Κυρίου. Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός σήμερα το πρωί ρωτάει και εσένα και εμένα το ίδιο πράγμα. Κάθε φορά που προσευχόμαστε για κάτι, όπως έκανε με αυτόν τον άνθρωπο και μας, μας ρωτάει τους τυφλούς, πιστεύετε ότι μπορώ να το κάνω αυτό, πιστεύετε ότι μπορώ να θεραπεύσω την ασθένειά σας. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό ότι ο άνθρωπος της ιστορίας μας υπήκουσε στην εντολή του Ιησού, όπως διαβάζουμε στο εδάφιο 8, και αφού έγινε καλά, σήκωσε το κρεβάτι του και περπάτησε. Είναι σαν να διατάζεις ένα τυφλό να σε κοιτάξει ή ένα γυμναστή να δίνει εντολές παραγγελίες σε ένα μάρμαρο. Ο άνθρωπος αυτός που για 38 ολόκληρα χρόνια δεν είχε σταθεί όρθιος και δεν περπάτησε, όταν του δόθηκε η εντολή από τον Κύριο, ενήργησε με πίστη, υπήκουσε το Θεό, και αυτή η υπακοή και η πίστη είχαν ως αποτέλεσμα η δύναμη του Κυρίου να διεισδύσει μέσα στο παράλυτο σώμα του και να αποκαταστήσει πλήρως την υγεία του. Η πίστη, ξέρετε αγαπητοί φίλοι, ποτέ δεν λέγει «δεν μπορώ». Η πίστης διακηρύττει «ο Θεός μου μπορεί». Η πίστης βροντοφωνάζει «ουδέν πράγμα είναι αδύνατον παρά το Θεό». Αυτά ήταν τα λόγια που είπε ο άγγελος προς την Παρθένο Μαρία σχετικά με την παρθενική γέννηση. Και θυμάστε την ανταπόκρισή της. Είπε «Ιδού, η δούλη του Κυρίου, γεννηθεί το εις εμέ, γέννη το εις εμέ κατά τον λόγο σου». Ποτέ λοιπόν αγαπητέ φίλε, μην παραμείνεις κλειδωμένος στο βαθύ και σκοτεινό κελί της απογοήτευσης και της αποτυχίας του χθες. Ποτέ μην πεις «η κατάστασή μου δεν θα αλλάξει ποτέ». Περιορίζουμε έτσι τον παντοδύναμο Κύριο και μόνοι μας σβήνουμε τη λαμπάδα της ελπίδας. Ένας αετός, αναφέρει ένα συγκινητικός μύθος, έπεσε στα χέρια κάποιου μοχθηρού ανθρώπου, ο οποίος τον έδεσε με μία χοντρή αλυσίδα σε κάποιο βράχο. Ο βασιλιάς των εθέρων έκανε πολλά, αλλά μάταια φτερουγίσματα για να ελευθερωθεί. Έπειτα τον κατέβαλε η μελαγχολία της σκλαβιάς, δεύτερη αλυσίδα χοντρότερη από την πρώτη. Κάποτε η σκουριά έσπασε τον ένα κρίκο της αλυσίδας, αλλά το σκλαβωμένο πουλί δεν το κατάλαβε, δεν το αντιλήφθηκε και έμεινε δεμένο με μία αόρατη αλυσίδα της συνήθειας αλλά και της κατάθλιψης. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος πολυόμορφα γράφει «Δεν είναι φοβερό να πέσει κανείς όταν παίρνει μέρος σε παλαιστικό αγώνα, αλλά να παραμείνει στο έδαφος. Ούτε είναι επικίνδυνο να τραυματιστεί στον πόλεμο, αλλά το να πάθεις μετά το πράγμα μία απόγνωση και να παραμελήσεις το τραύμα αυτό». Επίσης βλέπουμε, συνεχίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και αθλητές οι οποίοι ύστερα από κάποια ήττα ή μάλιστα πολλές ήττες φόρεσαν το στεφάνι της νίκης, και ένας στρατιώτης που πολλές φορές τράπηκε σε φυγή στο τέλος ανδραγάθησε και νίκησε τον εχθρό. Σε καλό λοιπόν αγαπητέ φίλε να εξασκήσεις την πίστη σου. Πίστεψε την κάθε υπόσχεση του Κυρίου. Βάλε την υπογραφή σου σε κάθε λόγο του Θεού. Ναι, το ρολόι του Θεού είναι διαφορετικό από το δικό μας. Τα σχέδια ότι είναι βαθιά και συχνά ανεξήγητα. Καλούμε όμως και καλείσαι να πιστέψεις ολόκαρδα τον Θεό και συνεχόμενα. Σημειώστε τη φράση που υπάρχει στο εδάφιο 6. «Εξεύρον ότι πολύ καιρό πάσχει», δηλαδή ήξερε ο Κύριος ότι υποφέρει για πολλά χρόνια, όπως ξέρει και το δικό σου πρόβλημα. Ναι, άνθρωπο δεν έχω, αλλά έχεις άνθρωπο με κεφαλαίο α. Θέλεις να γίνεις καλά, τακτοποίησε τη ζωή σου. Σκέψου τον Θεό, εμπιστέψου τον Κύριο, ακούμπησε με όλη σου την καρδιά πάνω στο δυνατό Θεό και εκείνος μπορεί να θεραπεύσει την ασθένεια, να λύσει το πρόβλημα, να φέρει στη ζωή σου μεγάλη ευλογία. Ο Θεός να χρησιμοποιήσει την όμορφη αυτή ιστορία και να ζωντανέψει την πίστη μας και την ελπίδα μας για κάθε πρόβλημα που μας βασανίζει. Ο Θεός πλούσια όλους να μας ευλογεί. Αμήν.

Το πρόγραμμα που ακούσατε είναι της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και σας μίλησε ο Ποιμένας Εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617-332-0978. Επαναλαμβάνω, 617-332-0978. Ως την επόμενη φορά.

0: Το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής μας είναι μία προσφορά του ξενοδοχείου Double Tree by Hilton στο Manchester του New Hampshire. Επισκεφτείτε το και καλή σας διαμονή.
1: The first 15 minutes of Grecian Echoes is brought to you by Double Tree by Hilton, Manchester downtown, Greek family owned. Enjoy Southern New Hampshire.
2: Grecian Echoes on WNTN 1550 AM and WNTN.com, the longest running Greek American program in the United States.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός. Καλημέρα Νικολέτα.
1: Καλημέρα σας, Κυριακή, όμορφη μέρα. Με βροχή και τη νύχτα, αλλά ο καιρός θα ανοίξει μετά το μεσημέρι, θα είναι μια φανταστική μέρα. Καλή θερμοκρασία, καλή διάθεση, καλή Κυριακή σε όλους. Labor Day Weekend. Έχουμε τριήμερο και αύριο δεν έχει εργασία. Έχει ξεκούραση και χαρά. Όλοι barbecue κάνετε, έχετε πάει εκδρομή. Καλά να περνάτε, ό,τι και αν κάνετε. Ποια είναι τα πλάνα σου?
0: Είναι τα γενέθλια.
1: Χαλαρά.
0: Χαλαρά. Είναι και τα γενέθλια τη κόρη.
1: Να αντεκατοστήσει η Αλής. Yeah. Πολύ ωραία. Yeah. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία τα γενέθλια.
0: Εσύ, καλά.
1: Εγώ πολύ ωραία.
0: Το σχολείο άρχισε.
1: Ξεκίνησαν τα σχολεία, ξεκίνησε η καθημερινότητα. Μια χαρά, δουλειές ακόμα μέχρι να μπουν, γνωρίζουν οι μητέρες που μας ακούνε, μέχρι να μπουν τα πράγματα σε σειρά, θες λίγες μέρες, αλλά όλα καλά, μια χαρά.
0: Και να υπενθυμίσουμε το ακροτήριο που πολλές από τις εκκλησίες έχουν ελληνικό σχολείο, να γράψετε τα παιδιά σας για το ελληνικό σχολείο. Enroll your child in one of the local Greek schools.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Ξεκινήστε, πάτε στην Ελλάδα, μιλάτε ελληνικά. Το σημαντικότερο είναι να μπορέσετε έτσι τα παιδιά σας να τα ενσωματώσετε και να τα βάλετε στην ελληνική κουλτούρα, όχι μόνο να μιλάνε ελληνικά. Σημασία έχει να αισθάνονται Έλληνες, και αυτό γίνεται παρακολουθώντας.

0: ακολουθούν τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό και γίνεται μια εξαιρετική προσπάθεια από τις ενορίες μας και τη Μητρόπολη με τα ελληνικά σχολεία. Λοιπόν, το πρώτο 15 λεπτό μία προσφορά το ακούσαμε, συνεχίζουμε εδώ παρέα με τον Dead. Θα ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι, την καλημέρα και τον καφέ μας, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε να ευχηθούμε χαρούμενα γενέθλια σε όλους όσοι γιορτάζετε. Πάμε λοιπόν, το πρώτο καφεδάκι της ημέρας εδώ παρέα. Καλή Κυριακή.
1: It is our Sunday morning big show on the Sunday of the Labor Day weekend, unofficially closing out the summer of 2026. And once again, you're with us right here on Grecian Echoes.

0: Λοιπόν, μια γουλίτσα και λέμε γουλιά γιατί δεν προλαβαίνει να πιει παραπάνω. Έτσι και εσείς φαντάζομαι τρέχοντας πίνετε μια γουλιά καφέ και προσπαθείτε να μαζέψετε όλες τις δουλειές, να ξεκινήσει η μέρα σας. Εδώ είμαστε, καλή Κυριακή. Κυριακή πολλοί θα πάτε στην εκκλησία με το καλό, βοήθειά σας. Σήμερα 6 Σεπτεμβρίου. Στην επικαιρότητα είχαμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είχαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού εχθές, του κύριου Μητσοτάκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σήμερα είχαμε τη συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ερωτήθηκε για όλα ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος το Μάιο θα ξαναζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Δόθηκαν κάποιες παροχές χθες. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια.
1: Δεν μου λες, άκουσα σήμερα το πρωί που ερχόμουν, εχθές στην Αθήνα είχε ear show. Κάτι τ' άκουσες και
0: ένα ear show.
1: There was an ear show and the plane.
0: Έπεσε ένα phantom.
1: Phantom ήτανε. Ear show, right? Στην Αθήνα.
0: It was right. It was the Athens Flying Week.
1: Okay.
0: Και ένα phantom έπεσε δυστυχώς. Σκοτώθηκαν οι δύο πιλότοι. Κοντά στο αεροδρόμιο της Τανάγρας.
1: Πού είναι αυτό?
0: Έξω από την Αθήνα.
1: Okay.
0: 40 years old the one, 37 the other guys, with families, yeah, with babies.
1: Κρίμα.
0: They are still investigating which was the reason of that.
1: Made the national news here in the United States. So, you know,
0: ήταν πάρα πολύ άσχημο, πάρα πολύ άσχημο αυτό που συνέβη και εκεί που έπεσε το αεροσκάφος, από τα κομμάτια τραυματίστηκαν και δύο άνθρωποι.
1: Oh, okay.
0: Πολύ άσχημο ήταν αυτό. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Πολύ άσχημο. Σχολίασε ο κύριος Μητσοτάκης και αυτή την εξέλιξη. Όπως σας είπα εχθές, λοιπόν, είχαμε τα μέτρα που εξήγηλε. Έχουμε την εμφάνιση την επόμενη Κυριακή, θα συνεχιστεί με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μητσοτάκης προχώρησε σε κάποιες παροχές, όπως σας είπα, αφορολόγητο μέχρι 20.000 για τους αγρότες. Από το 2027, το Νοέμβριο του 2027, θα υπάρχουν κάποια έξτρα χρήματα για τους μισθωτούς. Θα υπάρξει ένα επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ, το οποίο θα δοθεί στους δημοσίους υπαλλήλους. Όλα αυτά αναλυτικά μπορούμε να τα σχολιάσουμε και να τα δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε μουσικά, μη σας κουράζουμε, να πάρετε και μια ανάσα, πρωί είναι. Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός.

0: Φέρε μου το λογαριασμό. Bring me the bill, please. Να πληρώσω.
1: Έτοιμος να πληρώσω.
0: Φέρτε μου να πιω το ακριβότερο πρώτο. Εγώ πληρώνω τα μάτια, παγαπώ. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, έτσι.
0: Να
1: κερνάς. Σωστά.
0: Όλο.
1: Να κερνάς, να είσαι άρχοντας. Λοιπόν, εδώ είμαστε Κυριακή πρωί. Με αυτά και με τα άλλα, πάμε να δούμε ποιος έχει τα γενέθλια.
0: Έχουμε γενέθλια.
1: Ωραία, για να ακούσουμε.
0: Let's wish a happy birthday to those who celebrate their birthdays, not only today but yesterday. All right, today we have Maria Karanos. Maria, χρόνια πολλά. And our daughter, Elise Dimitriadis Hogan. Elise, happy birthday, κούκλα. Yesterday, on the 5th of September, Lillian Martinos Nikolaidis. Happy birthday, Lillian. And Dina Aguilakis. So once again, birthdays today, Elise Dimitriadis Hogan, Maria Karanos. Yesterday, Lillian Martinos Nikolaidis and Dina Aguilakis. To you all, a great big chronia sas pola.

0: Happy birthday to you. Well, I'm looking outside the window of our studios, and the sun is burning through the clouds. It's going to be a delightful day, comfortable in the 70s. A great day for the final days of the St. Anarchy Greek Orthodox Church of Marlboro Festival and the St. George Festival of Lynn, Massachusetts. We'll be mentioning it multiple times today, but if you can get a chance, enjoy yourselves. I'm Teddy Dimitriadis, along with Nicoletta Papadoyan.
1: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας στους αργοπορημένους σιγά-σιγά εδώ, μέχρι και το μεσημεράκι που θα βγει ο ήλιος και θα έχει μια υπέροχη μέρα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά, παρέα με τον Τέντι. Καμπάνες χτυπάνε για να πάμε στην εκκλησία και πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Να τις ηχεί δυνατά.
0: Coming up on October 3rd, Αργυρός.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

0: Now, there is something about Greek music coming over the radio on a Sunday morning, isn't it? Grecian Echo is the longest-running Greek-American radio program in the United States of America. It's our Sunday morning big show. I'm Teddy Dimitriadis. Είμαι ο Θεόδωρος ο Δημητριάδης μαζί με την Νικολέτα Παπαδόγιαννη, who was about to give us a τύπου και πότε.
1: Και έχουμε ωραίες προτάσεις. Σπεύσατε. Άγιοι Ανάργυροι φεστιβάλ σήμερα και αύριο. Σήμερα ολοκληρώνεται.
0: Σήμερα
1: ολοκληρώνεται. Ω, τι είπα. Λοιπόν, ετοιμαστείτε σιγά σιγά. 12 η ώρα ξεκινάει. Να είστε όλοι εκεί να απολαύσετε το φανταστικό φαγητό. Εξαιρετική δουλειά έχουν κάνει. Live music, Τζοάννα Σαλογιάννης, Ενδεχελιδόνια. Θα είναι και αυτή και σήμερα, Κυριακή, τελευταία μέρα λοιπόν. Ζωντανή μουσική, ωραίο φαγητό, ωραίο γλέντι, δραστηριότητες για τα παιδάκια σας. Και θα χαλαρώσετε, θα δείτε φίλους, γνωστούς, θα περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ράφλ, ολοκληρώνεται και αυτό. Όλοι να πάτε στους Αγίους Αναργύρους, όπως συνιστώ ανεπιφύλακτα, να περάσετε και από το φεστιβάλ μας στο Λίν. Το φεστιβάλ στο Λίν πραγματοποιείται και φέτος. Ζωντανή μουσική Ορφέας. Σήμερα Ορφέας Bank, το φαγητό εξαιρετικό. Πολύ πολύ καλή δουλειά έγινε και φέτος. Μπράβο σας. Κράστον Greek Festival 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Φτάνει, έρχεται και το φεστιβάλ μας στο Κράνστον, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα πραγματοποιηθεί Ένωσης Band, Odyssey Dance True Performances, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, Live Greek Music, χορός, σουβλάκια, το ωραίο το αρνάκι, τα ωραία γλυκά που ετοιμάζουν εκεί οι κυρίες του Φιλοπτώχου, πολύ πολύ ωραία. Ο καθεδρικός μας φέτος πραγματοποιεί το φεστιβάλ 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Greek Festival 18, 19 και 20, Παρασκευή από τις 4 μέχρι και τις 10, το Σάββατο 12 με 11 και την Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 7. Πολύ ωραίο το σκηνικό εκεί, έχουμε το καφενείο, έχουμε να αγοράσετε ωραία πράγματα, σουβενίρ, ωραίο φαγητό, ωραίο γλέντι, φίλοι, συγγενείς, όλοι εκεί θα είναι. 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι και τις 9, μόλις μία μέρα, το Giro Fest στο Lexington. Στον Άγιο Νικόλαο θα πραγματοποιηθεί το Giro Fest, γύρος πανακόπιτα, σαλάτα, ντολμάδες, λουκουμάδες. Πεινάσαμε και νωρίς.

0: 781-862-6453. Εάν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, πληροφορίες, ό,τι και αν θέλετε, το φεστιβάλ μας, το Giro Fest, το Lexington. Το 26ο ετήσιο Metropolis of Calm Golf Class. Α, sold out. Μάλιστα. Όσοι προλάβατε, μπράβο σας, οι υπόλοιποι του χρόνου. Λοιπόν, τι να κάνουμε, το λέμε τόσο καιρό, έγινε sold out και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. 3 Οκτώβρη, Κωνσταντίνος Αργυρός στην πόλη μας. Μία και μοναδική εμφάνιση, αυτός ο εξαιρετικός καλλιτέχνης που τον περιμένουμε με ανυπομονησία. Θα υπάρξει και τον Καλά. Μία μέρα...
1: The day before the is day the affirmation. Yeah, we're writing up the script for that. Lots going on, lots of awards... And congratulations to the recipients.
0: 8 Οκτώβρη, Άγιος Αθανάσιος, Arlington, 24ο ετήσιο Golf Classic. 9 θα ξεκινήσει το πρωί, θα ολοκληρωθεί στις 4 στο Retail Golf Club. Στο ειστήριο μόλις $275, άντε να γίνει και αυτό γρήγορα, sold out. Πληροφορίες στο Μιχάλη Τερζάκη, 617-347-4970. Ετήσιο Dinner Dance by the Loganico Society, 17 Οκτωβρίου ημέρα Σάββατο, στο Peabody, στο εστιατόριο Ιθάκη. Εκεί λοιπόν μόλις $85 κατά άτομο, πολύ ωραία γιορτή, πάτε και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. 10 κρασιά από 5 περιοχές της Ελλάδας. Αυτά θα γευτούμε στις 21 Νοεμβρίου ημέρα Σάββατο. 6 ώρα λοιπόν το απόγευμα, Μαλιώτιο Πολιτιστικό Κέντρο, 50 Goddard Avenue στο Brookline. Λοιπόν, μόλις $75 κατά άτομο η τιμή, 5 κρασιά, 10 μάλλον, από 5 περιοχές της Ελλάδας. Ένα πολύ ωραίο event το οποίο διοργανώνεται by the Hellenic Women's Benevolent Association. Πολύ ωραία, και ολοκληρώνουμε με την παρέλασή μας, έχουμε την ημερομηνία και είμαστε πολύ χαρούμενοι, σιγά σιγά να προετοιμαζόμαστε. Φέτος λοιπόν, για το 2027, τη φετινή χρονιά που έρχεται, η παρέλαση θα πραγματοποιηθεί στις 4 Απριλίου. Save the date, 4th of April, the parade will take place in Boston. Λοιπόν, μια πολύ ωραία σύνδεση με την Ελλάδα θα έχουμε σήμερα, στις 10 η ώρα λοιπόν, η Αφροδίτη Σκαφίδα θα μας μιλήσει για μια καινούρια πρωτοβουλία, Δεπύρος Γλυφάδας Αθλητικός Σύλλογος, ο οποίος έχει ξεκινήσει τη δραστηριότητά του εκεί. Υπάρχουν τμήματα για παιδάκια για να κάνουν στίβο, το αγαπημένο μου, και ήμουνα και αθλήτρια του στίβου. Τώρα τι μου λες βρε Τέντ, πολύ χαίρομαι γι' αυτό, θέλω να μάθω πολλά πράγματα για την, αυτή την καινούργια πρωτοβουλία που γίνεται στη Γλυφάδα, και η Αφροδίτη Σκαφίδα συντονίζει όλο αυτό το project και θα μας μιλήσει γι' αυτό. Πολύ πολύ χαιρόμαστε να την ακούσουμε τι έχει να μας πει.

Μανώλης Μητσιάς, αγαπημένος, μοναδικός, επειδή σ' αγαπώ. Πάμε, έτσι Κυριακή είναι. Μελωδικά και όμορφα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας. 9 ακριβώς, μην ξεχνιόμαστε, ο Σταμάτης αναλυτικά τις ειδήσεις στα ελληνικά και στα αγγλικά.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Aster Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Aster Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα στα μάτια μας.
4: Καλημέρα, καλημέρα Νικολέτα, καλημέρα Τεντ. Ετοιμαζόμαστε και για το Labor Day Weekend. Όμορφα θα είναι, δεν θα είναι άσχημα, λίγες συννεφιές, αλλά όμορφα θα είναι. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 6 Σεπτεμβρίου σήμερα. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από την αγορά εργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών, που μία πραγματικά συγκλονιστικά ισχυρή έκθεση χτες για την απασχόληση και την αγορά εργασίας για τον μήνα Αύγουστο έστειλε τις μετοχές χαμηλότερα και τις πιθανότητες αύξησης των επικροκείων από την Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα υψηλότερα. Ηνωμένες Πολιτείες πρόσθεσαν 162.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα, σχεδόν τριπλάσιες από τις 55.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι, με το ποσοστό ανεργίας να παραμένει σταθερό στο 4,1%. Dow Jones υποχώρησε περίπου 0,5%, καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων του Αμερικανικού Δημοσίου αυξήθηκαν εν μέσω αναμενόμενων προσδοκιών ότι η Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να αυξήσει τα επιτόκια στην συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Ένα τόσο ισχυρό νούμερο για θέσεις εργασίας δεν έπρεπε να είναι τίποτε άλλο από καλά νέα. Και αντίθετα έστειλε την αγορά προς τα κάτω, επειδή αυτή τη στιγμή η ίδια ισχύς γίνεται και απειλή. Απόδειξη ότι η οικονομία δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Κεντρικής Τράπεζας και ίσως απλώς να χρειαστεί να λάβει την πειθαρχία με υψηλότερα επιτόκια. Να πάμε στα μέτωπα του πολέμου. Ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζει να σαρώνει τον 7ο μήνα χωρίς να διαφαίνεται καμία λύση. Ο Αμερικανικός στρατός στόχευσε χτες και έπληξε 3 ιρανικά πετρελαιοφόρα που ανήκουν στο Ιράν και αποκάλεσε σκιώδες δίκτυο σε αντίπεινα για πρόσφατες πυραυλικές επιθέσεις που εξαπολύθηκαν σε 2 πολεμικά πλοία του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ στον πόλεμο της Ουκρανίας φαίνεται να έχουμε κινήσεις. Οι κορυφαίοι διαπραγματευτές του Προέδρου Τραμπ, ο Τζάρετ Κούσνερ και ο Στίβ Βίτκοφ, έφτασαν στο Κίεβο για κρίσιμες συνομιλίες με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η επίσκεψη στο Κίεβο έρχεται μετά από την άμεση συνάντηση με τον Πούτιν στη Μόσχα. Ο Πούτιν διέταξε προσωρινή παύση των αεροπορικών επιδρομών στο Κίεβο πριν από τη συνάντηση, ενώ το Κρεμλίνο χαρακτήρισε τις συνομιλίες ως χρήσιμες, χωρίς όμως να δείξει σημάδια άμεσης εξέλιξης. Εκλογές έχουμε σήμερα στην Γερμανία και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για την Γερμανία, το AfD, της Γερμανικής Βουλής, βρίσκεται στα πρόθυρα μιας ιστορικής νίκης, καθώς το Ανατολικό Κρατήδιο της Σαξονίας ψηφίζει σήμερα. Με επικεφαλής τον 35χρονο Ζίγμουτ στο περιφερειακό επίπεδο, το AfD είναι το φαβορί της δημοσκοπήσης, απειλώντας να εγκαινιάσει για πρώτη φορά ακροδεξιά κυβέρνηση κρατηδίου της Γερμανίας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εάν τα αποτελέσματα είναι δυσμενή, μπορεί να έχουμε και μεγάλες κυβερνητικές αλλαγές στην Γερμανία ακόμα και να αλλάξει η καγκελαρία μέχρι το τέλος του χρόνου. Να πάμε στα ελληνικά νέα. Δυστυχώς είχαμε μία τραγωδία. Ένα αεροσκάφος της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας συνετρίβει σε αεροπορική επίδεξη βόρεια της Αθήνας. Δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους και οι 2 πιλότοι, ενώ χιλιάδες παρακολουθούσαν. Το διθέσιο F4 Phantom συνετρίβει κατά τη διάρκεια ενός ελιγμού χαμηλού υψομέτρου σε αεροπορική επίδεξη, λεγόταν το Athens Flying Week, στην βάση της Τανάγρας χτες το Σάββατο, προκαλώντας μάλιστα και πυρκαγιά. Δυστυχώς κάθε αεροπορική επίδειξη φέρει αυτό ακριβώς τον κίνδυνο. Είναι σιωπηλά ενσωματωμένος

στο θέαμά της. Και δυστυχώς αυτό το Σαββατοκύριακο μπροστά σε παιδιά και οικογένειες αυτός ο κίνδυνος έγινε πραγματικότητα. Στα οικονομικά και πολιτικά κομμάτια, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας παρουσίασε χτες το Σύμφωνο Προόδου και Ευημερίας στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, χαρτογραφώντας την οικονομική πορεία της Ελλάδας ως το 2030. Μιλώντας στην Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 12 βασικά μέτρα που καλύπτουν φόρους, μισθούς και νοικοκυριά. Συνταξιούχοι θα λάβουν μόνιμη ετήσια πληρωμή επιπλέον 400 ευρώ. Οι αγρότες δεν θα πληρώνουν φόρο για κέρδη ως 20.000. Ο ενιαίος φόρος επιχειρήσεις θα καταργηθεί, ενώ και οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα μειωθούν 30% ως το 2029, ενώ και ένα καινούριο πρόγραμμα αποταμίευσης για τα νεογέννητα θα προβλέπει την αντιστοίχηση των εισφορών από το κράτος σε αυτά που δίνουν οι γονείς. Επίσης, στα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός ήταν αρκετά σαφής και απέφθινε ακόμα μία φορά την θέση της Ελλάδας προς την Τουρκία, ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Πολλές οι ερωτήσεις και στο πολιτικό κομμάτι. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι βλέπει τις εκλογές την άνοιξη, κανένα λόγο για πριν από αυτές, και αντιμετώπισε εύκολα τις δύσκολες ερωτήσεις για τα θέματα των υποκλοπών, όπως και το κράτος δικαίου, καθώς και κόμματα τα οποία βγαίνουν από την δεξιά της κυβέρνησης και απειλούν την αυτοδυναμία του. Να πάμε στα παγκόσμια οικονομικά νέα, όπου όπως είπαμε οι δείκτες έπεσαν χτες και το S&P 500 έπεσε στις 7.700 μονάδες, το Dow Jones υποχώρησε 200 μονάδες και το Nasdaq υποχωρώντας πλήρως μετά την έκθεση για την μισθοδοσία και την αγορά εργασίας του Αυγούστου. Είναι μια πολύ δυνατή έκθεση και η αγορά εργασίας για την απασχόληση που αποκάλυψε ότι η αγορά χρειάζεται, φαίνεται, περισσότερα και πιο υψηλά επιτόκια. Να πάμε και στα αθλητικά νέα, να κλείσουμε εκεί. Καταρχήν οι Red Sox νικήσανε ξανά 3 συνεχόμενες νίκες εναντί της Βαλτιμόρης, να είχαμε κι άλλα τέτοια μάτσα. 6-5 την Πέμπτη, 1-0 την Παρασκευή, 5-0 χτες και έχουμε ακόμα ένα μάτς και οι Angels θα έρθουν στο Fenway την Δευτέρα. Όσο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο σοκαριστικός τραυματισμός του LKB, του καταπληκτικού striker του Ολυμπιακού, επισκίασε κάθε αποτέλεσμα. Δυστυχώς ο LKB έσπασε το πόδι του, θα μείνει τουλάχιστον για 6 μήνες. Του ευχόμαστε περαστικά και φυσικά σε έναν από τους καλύτερους strikers που έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Για την ιστορία, ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος με τον Βόλο 1-1 και η ΑΕΚ νίκησε εύκολα τον Άρη με 5-0. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.

0: Η απώλεια των αγαπημένων προσώπων είναι ό,τι πιο δύσκολο έχουμε να διαχειριστούμε στη ζωή. Η οικογένεια Φάγκα και το γραφείο Φάγκας Funeral Service αποχαιρετά τους αγαπημένους σας με τον καλύτερο τρόπο. Φάγκας Funeral Service στη διεύθυνση 551 Matt Auburn Street στο Watertown και με τηλέφωνο 617-923-0416.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open, during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
2: Certified public accountant Nick Papakarikas has been in private practice since 1987 with an expertise in business advising. His services, such as business startup consulting, business purchasing assistance, implementation of efficient and practical accounting to safeguard assets, as well as confidential financial employee search services, will help you to grow your business. Contact Nick Papakarikas at nick@papakarikascpa.com and at 617-415-5015. That's 617-415-5015 or visit his office at 60 Leo Birmingham Parkway in Boston. Nick Papakarikas, Certified Public Accountant.
0: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα του θα σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστο στη Θεσσαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Porto στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική, σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
3: Αν είστε εστιατόριο που ψάχνει προϊόντα από την ελληνική, ιταλική ή μεσογειακή αγορά, θα πάτε στο Athena International Food, που εκτός από την λιανική έχει και την χονδρική πώληση. Εκεί θα βρείτε προϊόντα όπως η φέτα, το μανούρι, η κεφαλογραβιέρα, το κεφαλοτήρι, το κασέρι και οτιδήποτε άλλο έχετε ανάγκη. Εκτός από την λιανική, το Athena International Food κάνει και χονδρική πώληση. Θα βρείτε οτιδήποτε χρειάζεστε στο 753 Pleasant Street στο Brockton. Τηλέφωνο 508-942-0030. Athena International Foods. Χονδρική και λιανική για τα καλύτερα μεσογειακά προϊόντα.
0: Στηρίζουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις, στηρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα. Φυσικά, παρά το γεγονός ότι είμαστε μακριά, όλοι υποστηρίζουμε τα ελληνικά μας προϊόντα, τα οποία είναι μοναδικά και τα καλύτερα. Συνεχίζουμε εδώ, 9 και 28 δείχνει το ρολόι, 9 και μισή. Καλημέρα στους αργοπορημένους, εσάς που ξυπνήσατε αυτή την ώρα. Καλή Κυριακή και καλό υπόλοιπο τριημέρου να έχετε. Αύριο είναι το Labor Day, μια μεγάλη και σημαντική μέρα. Δεν έχει εργασία για τους περισσότερους.
4: Ρεπό.
0: Σε κούραση, ρεπό.
4: Ρεπό.
0: Day off.
4: Αύριο μελέτης.
0: Μελέτης. Για σε... Ρεπό και ουσιαστικά εσύ, ναι.
5: That's it, literally. Don't forget, your Monday morning, your Labor Day morning, tomorrow morning with Μελέτη Πουλιόπουλος.
0: Λοιπόν, Ανδρομάχη, καλέ, ποιος είναι αυτός?
4: Πάμε.

0: Λοιπόν, στα αθλητικά για πες μου λίγο τι γίνεται. Red Sox.
1: Οι κόκκινες κάλτσες, οι Red Sox, πρώτα απ' όλα χτες νικήσανε ξανά τους Baltimore Orioles. Παίζουν σήμερα στις
0: Πάνε και δεν πάνε καλά.
1: Πάνε καλά, μια χαρά. Δεν κάνουν make the playoffs. Τα πάνε, δεν κάνουν make the playoffs, μου φαίνεται. Μου φαίνεται. Και οι Πατριώτες αρχίζουν το season την Τετάρτη.
0: Τετάρτη.
1: Wednesday night, the Patriots.
0: Το έβλεπα. Και μπάσκετ πότε ξεκινάει.
1: Δεν ξέρω, ας το μπάσκετ τώρα. Τον Οκτώβριο.
0: Νομίζω τέλος Οκτώβριο δεν ξεκινάει.
1: Bruins preseason θα αρχίσει σιγά σιγά.
0: Θα παρακολουθούμε τώρα και.
1: Τέσσερα sports. Σιγά σιγά. Σε ένα μήνα θα μιλάμε για τα τέσσερα sports.
0: Ναι, θα παρακολουθούμε και το Γιάννη τώρα θα

0: τα τραγούδια, αν και είμαι σίγουρη ότι όσοι θα πάτε τα ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά τα τραγούδια του. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να προετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη βραδιά. Οκτώβρη στάνει και ο Αργυρός παρέα.
1: Once again, Κωνσταντίνος Αργυρός on what promises to be one of the biggest events of Greek America ever in Boston, and it's coming up on Saturday night, October 3rd. Ticketmaster for your tickets. Αργυρός, Saturday night, October 3rd. Ticketmaster at the Giannis Arena on the campus of BU.

0: Φωτιά Greek Taverna. Η καρδιά της ελληνικής κουζίνας χτυπά στο Manchester του New Hampshire. Φωτιά Greek Taverna, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, γύρο, σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάτσα, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο. Και όσοι από την παρέα επιθυμούν αμερικάνικο φαγητό ή και ιταλικό, έχουν την επιλογή. Το μενού διαθέτει τα πάντα. Φωτιά Greek Taverna στο 401 South Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πάτε και φάτε.
1: Hi, this is John Catsimatidis. Listen to my show, The Catch Roundtable, every Sunday afternoon from 3 p.m. to 4 p.m. on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
2: That's right. Today and every Sunday at 3 o'clock, the first hour of the Catch Roundtable program out of New York rebroadcast.

0: Dollar or your local Market Basket 90 stores. I just posted on my social media sites. Nicoleta, today is our daughter Elise's birthday. We're going to have a family cookout, of course. Labor Day weekend cookout. I went to Market Basket yesterday, Nicoleta. Agorasa, tria steaks, steakadas, pound and a half sirloins each.
1: And fantastico,
0: I'm so looking forward to it.
1: Perimenes.
0: That's it. Check out your local Market Basket meat department. Get yourself a great, big, fat, thick, juicy sirloin steak for the upcoming Labor Day weekend cookout.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ που με χάνεις, που με βρίσκεις...
0: Και κότα και σώσες.
1: Μέσα στο Market Basket θα με βρεις.
0: Ήτανε γεμάτο εχθές το Hanover, full.
1: Είναι η αγαπημένη μας συνήθεια, το αγαπημένο μας μέρος.
0: Yeah.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη Δέσποινα Βανδύ.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ανήμερα του έρωτα, από τον ένα και μοναδικό Γιάννη Πάριο. Λοιπόν, συζητάγαμε για τα αθλητικά και σε λίγη ώρα θα παραμείνουμε στο χώρο της άθλησης, καθώς θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά την Αφροδίτη Σκαφίδα, η οποία θα μας μιλήσει για μια πάρα πολύ ωραία νέα πρωτοβουλία εκεί στην Γλυφάδα, Σύλλογο Σπύρος, με προγράμματα για παιδιά άθλησης, προγράμματα στίβου και άλλα είναι στα σχέδια να γίνουν πολύ πολύ σύντομα στην Γλυφάδα, επαναλαμβάνω, που έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στα προγράμματα αυτά παιδιά όχι μόνο της Γλυφάδας αλλά από ολόκληρο το λεκανοπέδιο Αττικής. Πολύ χαίρομαι γιατί τέτοιου είδους πρωτοβουλίες είναι εξαιρετικές και γίνεται μίμηση των παιδιών στον αθλητισμό, ότι πιο σημαντικό για τα παιδιά να κάνουν σπορ και να αθλούνται.
1: Looking for an insurance company that'll float your boat? Vessel operators. Starkweather and Shepley Insurance will ensure the safety for marine risks without sinking your wallet. Starkweather and Shepley Insurance will keep you smooth sailing as if you're floating on the Mediterranean. For more information, contact Andrew Fotopoulos at 401-435-3600 or visit their website at starship.com, and may there always be wind in your sails. Banda, aera stapanyasas.
2: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Talopoulos. Good morning.
3: And now it's time for Greek Inventions That Changed the World, brought to you by the Davos family. Have you ever utilized a map? Well, thank the ancient Greek scientist Anaximander, who was the first to conceptualize the ideas of longitude and latitude. These concepts were later used to create maps spanning the world. Without the ancient Greeks, we would be lost, literally.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: WNTN, home of Greenwich Echoes, the longest running Greek American program in the country.
2: Well, the time in our studios is exactly 10 o'clock in the morning, Eastern Time. Good morning, Kalimera, Kalikiriaki. It is Labor Day weekend here, and it is the unofficial end of the summer. I'm Teddy Dimitriadis, and with Theodoros Dimitriadis, along with Nicoleta Papadoyani. And as we mentioned, we are really excited this morning because we are on the phone with, right now, if I'm not mistaken, Aphrodite Skafida. And in beautiful, beautiful Greece. And she is about to discuss this wonderful project that's happening in Glyfada. Πρώτα απ' όλα, Αφροδίτη, μας ακούς?
3: Σας ακούω. Good morning.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα από την ωραία Γλυφάδα, λοιπόν. Πώς είναι εκεί ο καιρός?
3: It's very hot. Super hot.
4: Super hot.
2: Super hot, που λένε. Ζέστη έχει. Yeah. Yeah, χτυπάει ζέστη.
3: Yeah, yeah. Yeah, yeah.
2: Λοιπόν, θα αρχίσουμε στα ελληνικά με την Νικολέτα.
3: Okay.
2: Πρώτα απ' όλα, καλημέρα. Good friend, Αφροδίτη Σκαφίδα. Of course, two-time Olympic athlete for Greece, participating in pole vault. And at the end of this conversation, I'm going to ask her all about that, because that's a sport that I can't imagine how you can just take, you know, even get started in that, but to achieve a lot
3: it's
2: of...
3: Interesting.
2: Yeah, yeah, interesting. But anyway, Nicoleta, να αρχίσουμε
4: λοιπόν,
2: στα ελληνικά.
4: Η Αφροδίτη, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι αθλήτρια, υπήρξε μια από τις καλύτερες αθλήτριές μας, αθλήτρια του άλματος επικοντό, με πάρα πολύ σημαντικές διακρίσεις, Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμιες οργανώσεις και με πανελλήνια ρεκόρ. Είναι μια από τις αθλήτριες για τις οποίες είμαστε πάρα πολύ περήφανοι όλοι οι Έλληνες, όπου και αν βρισκόμαστε, και είχε μια εξαιρετική πρωτοβουλία και ένα όνειρο να δημιουργήσει ένα δικό της μέρος, όπου εκεί θα αθλούνται παιδάκια. Θα βοηθάει λοιπόν στην άθληση των παιδιών, τι πιο σημαντικό, και μας ακούτε πάρα πολλοί γονείς. Ένα λοιπόν ξεχωριστό κέντρο δημιουργήθηκε στην Γλυφάδα, με την επωνυμία του κέντρου Κέντρο Πύρος, όπου εκεί έχει παραχωρηθεί ένας χώρος από το Δήμο Γλυφάδας και έχει αναλάβει δράση η Αφροδίτη να ετοιμάσει τους επόμενους Ολυμπιονίκες.
2: I like that.
4: Για πες μας, Αφροδίτη.
3: Δεν θα έλεγα Ολυμπιονίκες. Η αρχή είναι πρώτα απ' όλα να μπούμε στον αθλητισμό, να μπουν όλα τα παιδιά στον αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός είναι υγεία. Και όσα από αυτά θέλουν και μπορούν να προχωρήσουν, ευχαρίστως να προχωρήσουν, θα θέλαμε να είναι οι επόμενοι Ολυμπιονίκες. Πρώτα απ' όλα όμως θα θέλαμε να τους διδάξουμε τις αρχές του αθλητισμού, της υγιούς άμυλας, να μάθουν να αγωνίζονται και να κερδίζουν με την αξία τους πάνω απ' όλα. Είναι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο ήταν όνειρό μου και πραγματοποιήθηκε. Πριν 3 χρόνια με τον άντρα μου είχαμε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Γλυφάδας, mm-hmm. και του ζητήσαμε να φτιάξει το χώρο αυτό, το οποίο θέλαμε να στεγάσουμε το όνειρό μας, αλλά και το όνειρο και άλλων παιδιών, γιατί θέλαμε να υπάρχει ένας αθλητικός χώρος για τα παιδιά της Γλυφάδας, της γειτονιάς μας. Mm-hmm. Εγώ δούλευα σε συλλόγους τα τελευταία 10 χρόνια για άλλους συλλόγους και τώρα θα δουλέψω για το δικό μου σύλλογο.
4: Μάλιστα.
3: Και θέλω να μεταλαμπαδεύσω τις γνώσεις μου σε όλα τα παιδιά.
4: Yeah. Πολύ σημαντικό. Έχετε ξεκινήσει με τμήματα Ακαδημίας Στίβου για παιδάκια τι ηλικιών? Και αν
3: τα παιδάκια... Ναι, συγγνώμη.
4: Και αν έχετε στα πλάνα σας να... Να υπάρχει ενασχόληση και με άλλα αθλήματα, και εμένα με ενδιαφέρει να μάθω για το άλμα επικοντό, που είναι από τα πιο αγαπημένα μου αθλήματα και ήταν και ο μπαμπάς μου αθλητής στο άλμα επικοντό, και θα ήθελα και τα παιδιά μου να ασχοληθούν κάποια στιγμή.
3: Πολύ χαίρομαι. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινάμε από την ηλικία των 5 και τα τμήματα χωρίζονται από 5 μέχρι 9, από 9 έως 13 χρονών και από 13 και πάνω, mm-hmm. οπότε τα έχουμε σε 3 ξεχωριστά γκλουπ. Το 13 και πάνω είναι το αγωνιστικό.
4: Μάλιστα.
3: Από εκεί και πέρα θα κάνουμε όλα τα αγωνίσματα, γιατί τα παιδιά πρέπει να μυθούν σε όλα. Θα κάνουν μήκος, θα κάνουν σφαίρα, θα κάνουν εμπόδια, θα κάνουν άλμα εσύψος, και σιγά σιγά όσα δούμε ότι μπορούν, θα πάνε και στο επικοντό. γιατί θέλουμε να έχουμε όλα τα αγωνίσματα. Βέβαια, το πικοντό είναι ένα ιδιαίτερο αγώνισμα.
4: Και δύσκολο πολύ. Και,
3: μπράβο, και θέλει και ειδική προετοιμασία και στην ενόργανη. Οπότε θα πρέπει να γίνει η σωστή επιλογή των παιδιών. Όλα τα αγωνίσματα του Στίβου κάνουμε και θα βάλουμε σιγά σιγά και την άρση βαρών, όπου ευελπιστούμε να έχουμε χώρο αρκετά μεγάλο, έτσι ώστε να μπορούμε να στεγάσουμε και την άρση βαρών. Αλλά αυτό θα γίνει στο απότερο μέλλον.
2: Yeah. Listen, I'm going to take over here a little bit, and Aphrodite speaks fluent English, and I'm going to give credit to your mother on that one, Aphrodite.
3: Thank you.
2: Of course, in Greece, she taught the English language, and so you've done a great well. So we have with us, of course, Aphrodite Skafida, and she is Piros Dimas' wife, and they live in Glyfada now, and there is an incredible athletic facility that has basically just opened up and with future growth, I'm sure, but it's for track and field. So, Aphrodite, explain to us, if you can, in English, please, exactly what Piros Glyfada

0: μας διδάσκει ο αθλητισμός. Mm-hmm. Θέλουμε τα παιδιά να μαθαίνουν να αγωνίζονται και να μην σταματάνε, γιατί υπάρχουν πολλές αποτυχίες και στη ζωή. Όμως μαθαίνουν τα παιδιά να μην σταματάνε σε αποτυχίες. Και τελικά αυτός που κερδίζει είναι αυτός που επιμένει. Οπότε πολύ αυτό σωστό. Μαθαίνουμε στα παιδιά mm-hmm. μας. Mm-hmm. Να μπαίνουν στον αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός είναι υγεία πάνω απ' όλα. Και μετά από εκεί χτίζει και υγιούς ανθρώπους.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Αφροδίτη Καπίδα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και αναρωτιέμαι τι θα γίνει η ελευθερία τώρα με δύο γονείς αυτού του βεληνικούς αθλητές.
2: Τι κάνει
1: τι
2: το κορίτσι μας.
1: Τι αγώνισμα θα επιλέξει.
0: Το
1: τι αγώνισμα.
0: Τι κάνει σταματάει. Είναι. She's very strong, you know. Yeah. I don't know.
1: Σπρίντερ θα γίνει. Αρσιβαρίστρια, τι θα γίνει δεν ξέρω. Λοιπόν, είμαι περίεργη να δω. Καλό απόγευμα.
2: Αφροδίτη, thank you very much. Σε ευχαριστώ. Good luck with this.
0: Bye bye.
2: All right, you are tuned to Grecian Echoes.
1: Βλέπεις τι ωραία πράγματα γίνονται στην Ελλάδα αυτή την περίοδο και πόσο πολύ. Και θυμάμαι και εγώ τα νιάτα μου. Κάθε απόγευμα να με πηγαίνει η μαμά μου στο γήπεδο για να αθλούμε και ο Διονύσης επίσης στο μπάσκετ. Και ομοίως και εγώ προσπαθώ ό,τι μπορώ καλύτερο να κάνω με τα γόρια. Τέτοια έκανες και εσύ μου λέγες.
2: Very important. Athletics, you know, I've been participating in athletics since I was 4 years old. My daughters, the majority of my friends, their children. And as Aphrodite says, 80% is, you know, it gives you that competitive drive to have confidence in yourself.
1: That's right.
2: And, which is so important.
1: And being hardworking.
2: And being hardworking.
1: Και αυτό strive for the best. This credit goes to the United States of America. Τα παιδιά κάνουν sports εδώ και γίνονται εργατικά. Από μικρά μαθαίνουν στην ευγενία άμυλα, στον ανταγωνισμό, κάθε μέρα στον αθλητισμό παλεύεις για να γίνεσαι καλύτερος, να έχεις καλύτερο αποτέλεσμα. Και βελτιώνεσαι τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Λοιπόν, ωραία συζήτηση ήταν και αυτή, να γίνονται έτσι όμορφες πρωτοβουλίες. Στο Lexington ξέρω τι έχει.
2: Έχουν track and field for the young kids. Για τα μικρά παιδιά.
1: Και
2: μπράβο.
1: Είναι πολύ πολύ όμορφο. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν, μας είπε ότι στην Ελλάδα είναι καλοκαίρι ακόμα και ψηλές θερμοκρασίες. Καλοκαίρι και εδώ είναι βρε παιδιά ακόμα. Σεπτέμβρης μήνας, όλος ο Σεπτέμβρης θα βγει καλοκαιρινά.

0: καλοκαίρι μου.
1: Καλοκαίρι και
0: Σεπτέμβρης.
1: Παγωτά τώρα στα παγωτά, μη σε πιάσει.
0: Καλοκαίρι και παγωτό. Good morning, the Metropolis family.
1: Δεν μπορείς να μιλάς στο ράδιο. Ας τα παγωτά τώρα. Πιάσε κρύο. Πάρε άλλο γλυκό τώρα.
0: That's my favorite commercial. Καλοκαίρι και παγωτό.
1: Είσαι παρέα με τον Σταμάτη και τον κύριο Περδικάκη. Ωραία, ωραία διαφήμιση αυτή. Πολύ, πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Φάρος Κωστής Μαραβέγια. Συνεχίζουμε. Ένα τραγουδάκι και πάμε μετά να κάνουμε τη βόλτα στον κόσμο.

0: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR, Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR, ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration, σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής, αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτήμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
1: Looking for legal help in the areas of labor, education, construction, or municipal law? Look no further. Contact Nicholas Anastasopoulos, partner at Merrick O'Connell Law Firm. Boston Magazine has recognized Nick as one of the Massachusetts super lawyers every year since 2013. Contact him at 508-860-1482.
2: Αγαπημένοι ακροατές του Christian Ecos, για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σας, εμπιστευτείτε την οικογένεια Zlatko, την οικογένεια που εξυπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό χιλιάδες οδηγούς στη Μασαχουσέτη. Η Pleasant Car Care, με καταστήματα στο Newton και στο Watertown, έχει κερδίσει εξαιρετικές κριτικές πελατών για την ειλικρίνεια και την άριστη εξυπηρέτηση. Με πιστοποιημένους τεχνικούς και κορυφαίες εγγύησεις, η οικογένεια Zlatkos φροντίζει το αυτοκίνητό σας σαν να ήταν δικό της. Επισκεφτείτε την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 441 Watertown Street στο Newton και τηλέφωνο 617-527-2900 ή την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 106 Pleasant Street στο Watertown.
3: Απολαύστε το ειδηλιακό New England Escape στο Wyndham Newport Hotel, που προσφέρει σύγχρονα καταλύματα, εξαιρετικές ανέσεις και εκπληκτική θέα στο νερό. Το The Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στη γραφική Middletown, μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, προσβάσιμο μέσω της βολικής μας υπηρεσίας μεταφοράς. Κορυφαία αξιοθέατα όπως το Newport Mansions, το Newport Cliff Hop και το International Tennis Hall of Fame απέχουν μόλις λίγα λεπτά. Κάντε μια βουτιά στη θερμενόμενη εσωτερική πισίνα μας, ασκηθείτε στο υπερσύγχρονο γυμναστήριο μας, το οποίο είναι ανοιχτό 24/7, και απολαύστε φρέσκα θαλασσινά στο εστιατόριο και το μπαρ των εγκαταστάσεων. Το Wyndham Newport Hotel διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια και οι σουίτες είναι εξοπλισμένες με κρεβάτια king size, δωρεάν Wi-Fi και άλλες προσεγμένες ανέσεις. Εάν φιλοξενείτε ένα συνέδριο, μια γιορτή ή έναν γάμο, το κατάλημα για μη καπνιστές προσφέρει 25.000 τετραγωνικά πόδια ευέλικτου χώρου εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων δύο κομψών αιθουσών χορού και εξαιρετικών υπαίθριων χώρων. Η χρήση της τεχνολογίας, η δημιουργική τροφοδοσία και μια ομάδα προσεκτικών σχεδιαστών διασφαλίζουν ότι κάθε περίσταση είναι μοναδική. Το Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στο Middletown, Rhode Island. Επικοινωνήστε μαζί του στο 401-236-2020 για περισσότερες πληροφορίες. Ελληνική οικογενειακή ιδιοκτησία.
4: The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center is more than just a nursing home. It is a home away from home that honors and preserves our heritage. The well-trained staff offers personalized attention, so the residents experience quality care and quality of life. The rehabilitation department is staffed with professional bilingual therapists and provides skilled, physical, occupational, and speech therapy. Whether you visit for short-term rehabilitation, after a hospital stay, or become part of the Hellenic family, our experienced staff will ensure that you reach your individual goals. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center is committed to your success. 781-828-7450.
2: Σημαντική υπενθύμηση, το φεστιβάλ στους Αγίους Αναργύρους ολοκληρώνεται σήμερα, 12 η ώρα ξεκινά και ολοκληρώνεται στις 11 το βράδυ. Ελληνικό φαγητό, ωραία γλυκά,
5: δραστηριότητες για τα παιδάκια σας, η αγορά ανοιχτή για να ψωνίσετε ό,τι ωραία πράγματα, ζωντανή μουσική by the Joan Salogiannis και τα Χελιδόνια λοιπόν, και αυτή την ευκαιρία θα έχετε να απολαύσετε ωραία μουσική. Το Λύκειο των Ελληνίδων χόρεψε και επίσης να σας πω ότι είναι μια πολύ πολύ ωραία ευκαιρία να απολαύσετε τις ξεχωριστές αυτές γεύσεις, οι οποίες είναι μοναδικές και καλομαγειρεμένες.
6: Yeah, I also believe that today you're going to be get some dancing from our friends in Rhode Island. The Rhode Island Dance Group, a couple of performances in Marlboro today. And don't forget the double lampshanks. Double link shanks getting all served up for you.
5: Λοιπόν, και έχουμε και το φεστιβάλ μας στον Λίν, στον Άγιο Γιώργιο, και αυτό το φεστιβάλ ολοκληρώνεται, Ορφέας Band, φαγητά, γλυκά, γλέντι, φίλοι, συγγενείς, όλοι εκεί να συναντηθείτε και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Λοιπόν, βόλτα στον κόσμο θα κάνουμε, τι λες?
6: Πάμε!
5: Πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε, να μπούμε στο αεροπλάνο και να γυρίσουμε όλα τα μέρη του κόσμου, και να μπούμε στη συντροφιά και στα σπίτια σας. Να πούμε καλημέρα, καλησπέρα. Ξεκινάμε από τον πανέμορφο Καναδά. Γεια σας παιδιά, χαιρετισμούς πολλούς. South Africa, Γερμανία, στην Ελλάδα μας ακούτε βεβαίως, στο Μεξικό, Πολωνία, στο ωραίο Πουέρτο Ρίκο, Σλοβενία, Αργεντινή, Φιλανδία, στην Κίνα, wow, στο Περού, Ρουμανία, Κολομβία, Ολλανδία, στην Κορέα, Ουρουγουάι, άκου τώρα, Αζερμπαϊτζάν, Χιλή και στην Αγγλία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Κώστα Ρίκα, Αλμπένια επίσης,
6: Αλβανούς, καλημέρα παιδιά.
5: Βουλγαρία, Ισπανία, Ινδία, Βενεζουέλα, Αυστρία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πρόσθεσα και άλλους στην παρέα και είστε πολλοί, να είστε όλοι καλά. Πάμε εδώ επί Αμερικανικού εδάφους να δούμε και να ακούσουμε τις καλημέρες σας. Να ξεκινήσουμε από την ευρύτερη περιοχή, Βοστόνη και Μάντζεστερ, Boston and Manchester, New Hampshire. Μας ακούτε επίσης στο New Bedford, στο Rhode Island, Providence, New York, Φιλαδέλφια, πολύ ωραία, Dayton, Ohio, στο Springfield. Καλά, τι ακροατήριο έχουμε σε αυτό το Springfield. Πολλοί Έλληνες
6: πολλούς
5: εκεί, παιδιά.
6: Έλληνες, yeah.
5: Tampa, St. Petersburg, μας ακούτε και εκεί, στη Φλόριντα. Miami, Fort Lauderdale, επίσης, West Palm Beach, Fort Pierce, Columbia, South Carolina, Albuquerque, Santa Fe, στο New Mexico, στην Καλιφόρνια, Los Angeles, γεια σας παιδιά, Seattle, Tacoma, στην Washington, Portland και Auburn, στο Maine, Washington, DC, Orlando, Daytona Beach και Melbourne, στη Φλόριντα, Rochester, στη Νέα Υόρκη, Cleveland, Akron, στο Ohio, Greenfield, Spartanburg, South Carolina, Asheville, North Carolina, Anderson, South Carolina, Chicago, Illinois, Dallas, Fort Worth, στο Texas, Phoenix, Arizona, Salt Lake City, στη Utah, Atlanta, Georgia, Memphis, Tennessee, San Francisco, Oakland, San Jose, επίσης στην όμορφη Καλιφόρνια, Jackson, πού είναι, Michigan.
6: Jackson. Μόνο Jackson.
5: MS είναι
6: Missouri.
5: Missouri. Probably. Yeah. Δίκιο έχεις.
6: MS.
5: San Antonio, Texas. Austin επίσης στο Texas. Nashville, Tennessee. Greensboro, High Point. Weston, Salem στη North Carolina. Grand Rapids, Kalamazoo. Battle Creek στο Michigan επίσης. San Diego, California.
6: Mississippi το MS.
5: MS.
6: MIS.
5: MS.
6: Yeah, yeah.
5: Να κάναμε λάθος.
6: Mississippi.
5: Είδες και εσύ κάνεις λάθη.
6: Jackson, Mississippi is the largest city and the capital of Mississippi. Jackson, καλημέρα.
5: Καλημέρα,
6: in the deep
5: παιδιά.
6: South. Καλημέρα.
5: San Diego, California. Las Vegas στη Nevada. Detroit, Michigan. Baltimore. Albany, Σκενέκτα, Τιτρόι στη Νέα Υόρκη, Waco, Temple, Bryan στο Τέξας, Sacramento, Stockton, Modesto στην Καλιφόρνια, Honolulu, Aloha, Lexington, Kentucky, Syracuse, New York, Rockford, Illinois, Raleigh, Durham, North Carolina, Chattanooga, Tennessee, Norfolk, Portsmouth, Newport News, Virginia, Janesville, Florida, Birmingham, Alabama, Augusta, Georgia.
6: Augusta, Augusta.
5: Indianapolis, Indiana, Columbus, Ohio, St. Louis, Shreveport, Louisiana.
6: Shreveport.
5: Shreveport. Richmond, Petersburg, Virginia, Baton Rouge,
6: Louisiana.
5: Baton Rouge. Denver, Colorado, Lake Charles, Louisiana επίσης, Minneapolis, St. Paul, Portland, Oregon, Watertown, New York και New Orleans, Louisiana.
6: You know, I am just... I'm humbled, you know. Odyssey Operations, which is the carrier of our online audience, gives us the analytics. This was a 30-day... So, in other words, in the last 30 days, all of these cities enjoyed Greek American radio broadcasting out of Boston. And, you know, again, we are out of Boston. We are the Athens of America. Greeks are everywhere. And thanks for enjoying our show.
5: Thank you so much. Σας ευχαριστώ.

0: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα, καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
1: The Alpha Omega Council cultivates the ideas of Hellenism, strives towards maintaining positive Greek-American relations, recognizes the achievements of those individuals or groups who have excelled in their professions or fields of endeavor, establishes, maintains, and aids religious, charitable, scientific, literary, and educational activities. Good morning from the Alpha Omega Council.
2: Μια σταθερή αξία από το 1989 στην αυθεντική ελληνική κουζίνα. Το Greek Corner με τις παραδοσιακές συνταγές θα σας χορτάσει και θα σας γλυκάνει. Εάν θέλετε catering για γάμους, party, lunch meetings, μην διστάσετε. Τηλεφωνήστε στο Greek Corner και θα σας φέρουν επί τόπου νόστιμα, σπιτικά, υγιεινά φαγητά που όλοι οι καλεσμένοι θα μείνουν εντυπωσιασμένοι. Greek Corner στο 2366 Mass Avenue, Cambridge και τηλέφωνο 617-661-56 και το Arlington Diner στο 134 Mass Avenue στο Arlington. Οι αδελφοί Μπορέτος, Γιώργος και Θέμης σας ευχαριστούν για την υποστήριξή σας και σας περιμένουν να σας περιποιηθούν.
0: Η ασφάλεια ζωής δεν είναι απλώς ένα συμβόλαιο, είναι η προστασία της οικογένειάς σας, του μέλλοντος και της δουλειάς σας. Σκεφτείτε ότι τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα είναι οικονομικά ασφαλή, ακόμα και αν δεν είστε εκεί να τα προστατέψετε. Κάντε το δικό σας πλάνο ζωής σήμερα. Η Τζοάννα Αντωνόπουλος είναι εδώ για να σας διαβεβαιώσει ότι η οικογένειά σας είναι προστατευμένη. Με ελαστικά προγράμματα και τη σωστή καθοδήγηση, βρείτε το τέλειο πλάνο ασφάλεια ζωής που θα καλύπτει τις ανάγκες και φυσικά τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό. Δώστε στους αγαπημένους σας ένα δώρο, το δώρο της οικονομικής ασφάλειας. Καλέστε σήμερα την Τζοάννα Αντωνόπουλος στο 781-894-7000 ή στείλτε της email στο joanna@atlanticplanning.com. Γιατί η ασφάλεια ζωής δεν είναι απλώς ένα συμβόλαιο, είναι μία υπόσχεση σε αυτούς που αγαπάς.
3: Secure and grow your finances with the guidance of the experienced accredited investment advisor, Manny Frangiadakis at 12 Points Wealth Management. With personalized attentive service, Manny will put your needs first and create smart, effective financial plans for your family or business. Give Manny a call at 12 Point Management 617-212-8343. 617-212-8343.

0: Απειμένοι ακροατές του Christian Ecos, για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σας, εμπιστευτείτε την οικογένεια Zlatko, την οικογένεια που εξυπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό χιλιάδες οδηγούς στη Μασαχουσέτη. Η Pleasant Car Care, με καταστήματα στο Newton και στο Watertown, έχει κερδίσει εξαιρετικές κριτικές πελατών για την ειλικρίνεια και την άριστη εξυπηρέτηση. Με πιστοποιημένους τεχνικούς και κορυφαίες εγγύησεις, η οικογένεια Zlatkos φροντίζει το αυτοκίνητό σας σαν να ήταν δικό της. Επισκεφτείτε την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 441 Watertown Street στο Newton και τηλέφωνο 617-527-2900 ή την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 106 Pleasant Street στο Watertown.
1: Well, we've been mentioning all broadcast and we'll right through the end of the bench warmers about today's festival's final day, St. George Greek Festival in Lynn. And that, of course, is located at 54 South Common Street. And don't forget St. Anadhi today from 12 noon to 11 p.m. Their location, 9 Central Street in Marlboro. And next weekend, don't forget, next weekend, Cranston is the Church of the Annunciation, the Greek Orthodox Parish of Greater Providence, Rhode Island. Next weekend, Route 5 Cranston invites you to their 2026 Greek Festival, September 11th, 12th, and 13th. Friday from 5 to 10, Saturday 12 to 10, Sunday from 12 to 8. Odyssey Dance Troupe performances, Enosis Band all weekend long. Enosis all weekend long next week in Cranston under the Perdikakis Pavilion. Yasu Costa, yasu to all of our wonderful friends in Rhode Island. Your festival, which happens to be the biggest festival of the year, is next weekend in Cranston, Rhode Island. All right, let's get back to some of our old-time 60s, 70s. Trio Bel Canto, little Tsamiko. Here we go. It's our Sunday morning big show out of Boston.

0: we have here Telemachus A. Demoulas. T.A. Demoulas will be receiving the Emerging Leader Award. And again, don't forget the Konstantinos Argyros concert, which will be coming up as well. Congratulations. Proud to be a member, proud to be involved in this organization, and proud to be celebrating 50 years of Hellenism. You know how much this organization means to me, Nicoleta, and all the support we get, you know, from the organization and its members, and great milestone. 50 χρόνια.
1: 50 χρόνια, μια εξαιρετική εκδήλωση θα είναι. Νομίζω ότι ένα black tie event πολύ πολύ ωραίο για να συμμετάσχετε, να γνωρίσετε και από κοντά τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ένα τραγούδι του, και την επομένη αμέσως μετά θα πάτε και στο κόνσερτ να γλεντήσετε με την ψυχή σας.

0: Ένα ύμνο στην υπέροχη, πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Και έχω να σου πω, έχω να σου πω ότι με πολλούς καλούς φίλους γνωστούς που συζητάω, περιμένουν τη στιγμή που θα ακούσουν αυτό το τραγούδι,
1: αυτό είναι το
0: τραγούδι να χτυπήσει, ναι, να οι Θεσσαλονικείς πεθαίνουν για το τραγούδι αυτό, να χτυπήσει καρδιά τους, λέει, έτσι, και να φέρουν μια γύρα ζεμπέκικου. Δεν ξέρω αν θα έχει χώρο εκεί να στρίψετε και να χορέψετε, αλλά σας καταλαβαίνω, κατανοώ απόλυτα την ευαισθησία σας. Είναι ένα τραγούδι πολύ πολύ ωραίο και αυτό, όπως όλα του Κωνσταντίνου Αργυρού, που θα έχουμε τη χαρά να τον δούμε από κοντά. Έρχεται στην πόλη μας λοιπόν τον Οκτώβριο. Συνεχίζουμε, οι Bench Warmers θα αρχίσουν σιγά σιγά να φτάνουν.
1: That's right, that's right.
0: Πρώτος φτάνει πάντοτε ο Billy.
1: Usually Billy's the first one here. Last week it was Nick Markopoulos who was first. Να δούμε.
0: No, Billy
1: arrived first.
0: Δεν θυμάσαι? Τι να θυμάμαι, πες τώρα.
1: Πού να θυμάμαι τώρα, δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε.

0: services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stamaris, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and ευχαριστώ.
1: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθεία σας.
2: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: 2-10-9-40-66-70-71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: For all your real estate needs in Greece, Pesidides Group and Associates, call Yannis Pesidides internationally at 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.

0: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μία προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
1: To accompany Sevan Bakery's diverse selection of prepared homemade foods and gourmet delights is their wine cellar with wines from the Napa Valley, Armenia, and more. Sevan also carries Armenian beers and other beverages. From the mixing bowl to the bakery case, every bakery product is handmade using traditional recipes and preparation methods. Carrying a complete assortment of olives, nuts, dried fruits, and grains, as well as international cheeses and dried meats. $5.99 Mount Auburn Street, Watertown. SevanBoston.com. Thank you, and Shinora Galutyun.
2: Since 1916, New England Coffee has been roasting quality beans to make sure every cup of their coffee is as delicious as the next. From dark roasts to seasonal blends and even teas, New England Coffee has the perfect brew for your morning mug. To find coffee near you or to buy online, visit them at newenglandcoffee.com or call 1-800-225-3537 for more information. New England Coffee. Count on every cup.
3: Costas Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χοντρικής. Εάν ανοίγετε το καινούριο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.
4: Good morning from the Calivas Insurance Agency of Massachusetts Avenue in Arlington. Their staff, Charlie, Mike, Eleni, Vicky, are anxiously awaiting to service you. And they can assist you in Greek as well. Business and commercial insurance, personal insurance, life, group, and bonding. Also representing some of the largest insurance carriers, such as Safety Insurance. Again, good morning from the Calivas Insurance Agency of Arlington with telephone number 781-648-0060.
3: Αγαπάτε την Ελλάδα? Είστε λάτρης των ελληνικών προϊόντων και μοναδικός υποστηρικτής τους? Έχουμε την ιδανική πρόταση για σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα tasteandartofgreece.com και θα βρείτε ότι πραγματικά αγαπάει η ψυχή σας. Από γλυκίσματα, σοκολάτες και καφέ, ρούχα για όλες τις ηλικίες με τα χρώματα και τα σχέδια από την Ελλάδα, σουβενίρ, αξεσουάρ, κοσμήματα, καπέλα, βιβλία, ημερολόγια και μοναδικές δημιουργίες για να στολίσετε κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Επίσης, τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά δώρα. tasteandartofgreece.com, οι καλύτερες δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών και καλλιτεχνών από κάθε γωνιά της Ελλάδας έρχονται στην Αμερική.

0: Βελόπουλος. Φυσικά μας έφερε και το καφεδάκι.
1: Πάντα.
0: Περίμενα τον καφέ του Νίκου σήμερα. Thank you, Nick. Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού για την Πέμπτη. Εδώ θα είμαστε, παρέα με τον Dead. Να έχετε καλό υπόλοιπο προγράμματος. Μην φύγει κανείς. Εδώ να παραμείνετε με τους Bench Warmers και τα ξαναλέμε την Πέμπτη. Καλό
1: Happy Labor Day, Nicoletta.
0: Labor Day tomorrow. Να είστε καλά, γεια.
1: Να είστε καλά.

Γεια σας φίλοι ακροάτες και ακροάτριες. Εδώ είμαι πάλι σήμερα και συνεχίζουμε αμέσως με την ελληνική φωνή, με ωραία χορευτικά τραγούδια αφιερωμένα από τις κοινότητες που έχουν τα φεστιβάλ. Τρίτη και τελευταία μέρα σήμερα του φεστιβάλ του Αγιώργη Στολίν. Περάστε. Τρίτη και τελευταία μέρα σήμερα και το φεστιβάλ Αγίων Αναργύρων στο Μάρμπορο. Περάστε. Το φεστιβάλ του Καθεδρικού 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Cathedral Center. Περάστε. Και το φεστιβάλ διήμερο 19 και 20 Σεπτεμβρίου της κοινότητας Αγίου Άνου Βαπτιστού Βοστόνης στο South End. Περάστε.

Περάστε λοιπόν από το φεστιβάλ του Αγιώργη Στολίν απόψε μέχρι τις 11. Επίσης από το φεστιβάλ των Αγίων Αγίων στο Μάλμπορο μέχρι τις 11. Σημειώστε το φεστιβάλ του Καθολικού 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο κέντρο του Καθολικού στο Brookline. Και το φεστιβάλ διήμερο της κοινότητας Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού Βοστόνης στο δικό του χώρο 15 Union Park Street Σεπτεμβρίου 19 και 20 Σάββατο και Κυριακή. Περάστε!

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, άγγελοι οδοτών μας. Μόφο και ντόλο. Ετοιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μας γυροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to 3W's

0: www.hellenicnursingandrehab.org.
1: Στο Ιθάκη Ρεστρόντ, το Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Ρεστρόντ, ένα Newbury Street, Route 1 North στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζω αμέσως το μουσικό μέρος του προγράμματος με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμπερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστευτή. Από το 54 το πρώτο, ξένο του H. Warren, μεταφρασμένο από την Ρένα Κουβάρα, μεγάλη επιτυχία του Dean Martin, That's Amore, όπως τραγουδήθηκε στα ελληνικά από τη Ζωήτσα Κουρούκλη, αυτό είναι Amore, λέει. Μάλιστα.

αν σου φαίνεται πως είναι ο κόσμος χρυσός, είναι αμόρε. Κι η βροχή τιγκελιγκελιγκ, τιγκελιγκελιγκ, τραγουδί Βίτα Βέλλα. Ή σου λέει τυπι τυπι τέι, τυπι τυπι τέι, μια τρελή.

0: amore.
1: Ξένο και το δεύτερο, σύνθεση του Frank Lopez σε μετάφραση Paul Menestrel από το 54. Είναι η αγάπη μπουκέτο βιολέτες με ακριβή μετάφραση του L'amour est un bouquet de violettes με τον Φώτη Πολυμέρη.

Ελληνικό, το τρίτο από το 54, σύνδεση του Μανέλα ο Θεοφανίδη με στίχους Γιώργου Γιανακόπουλου και Μίμη Τραϊφόρου. Σαντράπι μου, λέει η Ρένα Βλαχοπούλου.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, άγγελο δοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Augusta και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328.

τρίτη και τελευταία μέρα σήμερα, είπαμε, του φεστιβάλ του Αγιώργιου Σολήν, μέχρι τις 11, με διασκέδαση με την ορχήστρα Ορφέας και εκλεκτά φαγητά και γλυκά. Περάστε. That's the third and final day of the St. George Community of Lynn annual three-day festival. Tonight until 11 with Orpheus Orchestra. Περάστε. Τρίτη και τελευταία μέρα σήμερα και του φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Αναργύρων στο Μάλμπορο μέχρι τις 11 με την ορχήστρα του Ted Chingros και τον Τσάλι Μακρύδη και την Τζοάννα Σαλογιάννη στο τραγούδι. Ο Τσάλι βέβαια παίζει και το ωραίο μπουζούκι. Περάστε και δοκιμάστε το Lime Shack, για το οποίο φημίζεται η κοινότητα Αγίων Αναργύρων, και όλα τα άλλα φαγητά βέβαια και γλυκά των κυριών μέχρι τις 11. That's the third and final day of the St. Anagiri Community Festival until 11 o'clock tonight at their grounds, 9 Central Street in Marlborough. Peraste! Σημειώστε στο ημερολόγιο σας Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή Σεπτεμβρίου 18, 19 και 20 για το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Καθεδρικού Βοστόνης και Νέας Αγγλίας. 4 με 10 την Παρασκευή, 12 με 11 το Σάββατο και 12 με 7 την Κυριακή, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και διασκέδαση με ορχήστρα. That's the annual three-day Greek festival of the Cathedral of Boston and New England, coming up on Friday, Saturday and Sunday, September 18th, 19th and 20th, at their grounds, the Cathedral Center in Brookline, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Και το διήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Αναβαπτιστού Βοστόνης θα λάβει χώρα το Σάββατο και την Κυριακή 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο δικό τους χώρο, 15 Union Park Street στη Βοστόνη, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό, 12 με 10 το Σάββατο και 12 με 6 την Κυριακή. That's the annual two-day Greek festival of the St. John the Baptist Community of the South End of Boston, Saturday, September 19th, 12 to 10, and Sunday, September 20th, 12 to 6, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Peraste!

βλέπω, βροχή. Αφού είχαμε λιακάδα όταν μπήκαμε στο στούντιο πριν από 45 λεπτά περίπου. Πόρε παιδί μου. Anyway, ο καιρός στη Νέα Αγγλία. Εάν δεν σου αρέσει, περίμενε 5 λεπτά θα αλλάξει. Και αν σου αρέσει, και πάλι θα αλλάξει. Έχω για σας, όπως κάθε Κυριακή, μια σύντομη ανασκόπηση της εβδομάδας. Στην Ελλάδα μας, με τα χθεσινά γένεια

της ετήσιας έκθεσης της Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε και το οικονομικό του πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία, με βεβαιότητα σε ότι κανένα κόμμα ή συνδυασμός εκ δεξιών και αριστερών δεν θα μπορέσει να το σταματήσει. Θα άκουσε όμως από όλα τα κόμματα και ειδικά από τον πρώην Πρωθυπουργό κ. Σαμαρά. Κατέπεσε χθες Phantom στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων, νεκροί αναστήθηκαν δύο πιλότοι. Κάηκε ολοσχερός χθες Σάββατο το πέτρινο κτίριο της ιστορικής συνοπίας Αχάια Κλάους στην Πάτρα, προφανώς από βραχυκύκλωμα. Ευτυχώς σώθηκαν, λέει, τα ιστορικά κρασιά. Α, ναι, θυμάμαι. Στην αρχή της καριέρας μου με το πρόγραμμα εδώ, 50 χρόνια τώρα, θυμάμαι τότε είχα διαφήμιση της Αχάια Κλάους, που ήταν η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία κρασιών. Μάλιστα. Παρακάτω. Στα παγκόσμια νέα, Ιράν και Τραμπ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυράβλους 6 μήνες τώρα. Στη Μόσχα έφτασαν χθες οι δύο μη διπλωμάτες Βουτκοφ και Κούσνερ με μήνυμα του Τραμπ προς τον Πούτιν για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Δύσκολα, απάντησε εκείνος. Ε, βέβαια. Στην Αμερική μας, ο δικαστής της Μασαχουσέτη κήρυξε άκυρη την δίκη της Λίντζι Κλάνσι, που κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών παιδιών της. Οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη ετιμιγορία μετά από μία εβδομάδα διαβουλεύσεων. Στις 29 Σεπτεμβρίου, δικαστής, εισαγγελέας και ο δικηγόρος υπεράσπισης θα αποφασίσουν την μελλοντική πορεία. Προτού κλείσει ο χρόνος, ο νέος πρόεδρος της Fed θα αναγκαστεί να ανακοινώσει άνοδο των επιτοκίων λόγω του inflation και όχι μείωση που ζητάει ο κύριος Τραμπ λόγω της αύξησης θέσεων εργασίας μόνο ένα μήνα, τον Αύγουστο. Σίγουρα θα συγκρουστούν οι δυο τους δημοσίως σύντομα. Στην Μίζωνα Βοστόνη, έχουμε και άλλη μια είδηση εθνική, πέθανε την Τετάρτη η Gloria Steinem, η δημοσιογράφος και ακτιβίστρια που έγινε σύμβολο του αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών, ήταν 92 ετών. Στην Μίζωνα Βοστόνη, δακάδα αύριο Labor Day, πιθανότητα βροχής την Τρίτη. Και, ναι βέβαια, Labor Day, μέρα του εργάτη αύριο, την πανηγυρίζουμε με το τελευταίο barbecue του καλοκαιριού, αλλά με μειωμένα δικαιώματα και φτωχικές αυξήσεις μισθών. Στην πλουσιότερη χώρα του κόσμου, όπως τη λέμε, και ο κύριος Τραμπ δεν μπορεί να καταλάβει γιατί οι Νορβηγοί δεν θέλουν να έλθουν εδώ με πλούσιο πάροχη αύξηση μισθού που τους προσφέρει. Αυτά. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, ανάμνησης του εγχώνες θαύματος Αρχαγγέλου Μιχαήλ και σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο 24 Αυγούστου, Κοσμά του Ετωλού και ευτυχούς ιερομάρτυρος. Μια σύντομη ματιά στο ιστορικό ημερολόγιο, το οποίο μας λέει πως αν σήμερα 6 Σεπτεμβρίου, το 1522 το πλοίο Βικτόρια του Πορτογάλου εξερευνητή Μαγκελάνου ήταν το πρώτο που καταφέρει να κάνει το γύρο της γης. Το 1620 από συσθέντες από την Εκκλησία της Αγγλίας κληρικοί φεύγουν από το Πλήμουθ Αγγλίας για να καταστήσουν οικισμό στη Βόρεια Αμερική και έφτασαν στο Πλήμουθ Μασαχουζέτης. Το 1910 ο Ελευθέριος Βενιζέλος μιλάει για πρώτη φορά στον ελληνικό λαό σε συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Το 1955 στην Κωνσταντινούπολη ξεσπάει το πογρόμ των Τούρκων κατά των Ελλήνων με αφορμή την προβοκάτσια στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε 9 ώρες καταστρέφονται 4.500 ελληνικά καταστήματα, 1.000 σπίτια, 73 εκκλησίες και 37 σχολεία. Ήταν η αρχή του τέλους για τον ελληνισμό της πόλης. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

0: Τρίτη βράδυ στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου είχαμε αφιέρωμα στο Βαγγέλη Περπινιάδη.
1: Γεια μας. Κασόν, φέρε πιάτα. Αμέσως.
2: Ah!

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων Άγγελο Δοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμβατικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές, έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυζιταριά, αρνί ψητό ή του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιώργο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Fine Wine στο Somerville, ο Chris Λιάντος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Πέμπτη βράδυ, στο ημίωρο των Αλφόνς Κάλκου, είχαμε αφιέρωμα στο Λικούργο Μαρκέα, τον υπέροχο συνθέτη, του οποίου ο πατέρας πούλησε μια ολόκληρη περιουσία, λέει, στη Μάνη και του αγόρασε ένα πιάνο και άρχισε την καριέρα του. Ένα από τα τραγούδια του.

Παρασκευή βράδυ στο Ημίρο Αδελφός Κάλκου είχαμε αφιέρωμα τραγούδια από τον ελληνικό σινεμά και ειδικά τη δεκαετία του 60, τη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά. Ένα από αυτά του Μίκη Θεοδωράκη και του Τάσου Λιβαδίτη με τον Πιθικότσι από την ταινία «Συνοικία το όνειρο».

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοντών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Brothers Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-70-40. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, φαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγιαλιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάρκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια, ειδικά από τη δεκαετία του 60. Να ευχαριστήσω επίσης ειδικά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George.

Esto histórico y melodio, más de por San Simera. Έχει σε τεβίου το 1955, σύγκρουση Ανίπολη, ξέσπασε το πόγκρομ των Τούρκων κατά των Ελλήνων, με μεγάλη καταστροφή. Και προκάλεσε την αρχή του τέλους για τον ελληνισμό της πόλης, της Κωνσταντινούπολης.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, περάστε. Είπαμε τρίτη και τελευταία μέρα του φεστιβάλ του Αγιώργιου Στολίν. Μέχρι τις 11 απόψε, περάστε. Μέχρι τις 11 και το φεστιβάλ του Αγιώργιου, των Αγίων Αργύρων στο Μάλμπορο. Περάστε. Το φεστιβάλ του Καθεδρικού 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Περάστε. Και το φεστιβάλ του Αγιάννη Βοστόνης Σεπτεμβρίου 19 και 20. Περάστε.

Να έχετε μια ευχάριστη υπόλοιπη Κυριακή και μια ευχάριστη εβδομάδα. Καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Μάλλον μαγνητοφωνημένη θα την έχω την εκπομπή. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Με το Μελέτη αύριο. Και μετά συνεχίζει, σήμερα συνεχίζει ο σταθμός με δύο άλλα προγράμματα και στις 4 ελληνική μουσική. Όλη τη νύχτα χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε. Γεια χαρά.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: The views and opinions expressed on the following program are those of the host and listeners only, and not those of WNTN Radio.
2: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
3: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

παράθυρα να περνάνε οι εικόνες και ότι ζήσαμε αδιάφορα σε ένα έρημο τοπίο η μορφή σου. Να το θέλω μα να μην είμαι μαζί σου. Άκουσε με λοιπόν, δεν θα είμαι εδώ άλλο πια στη ζωή σου.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπορώ.